κοντόλα, κάβω με πελούσι, κάβω παντάρα, κάβω γυναίο, κάβω μαγουστανά.

0: σηκωθεί κι όλα να ζήσω σε Αφρικά. Μα πόλου στο καμίνι με σου ατσογγίλε. Ότι λέει κουμάντιανή λαπτά κύλε. Καλά ανησύ σου ενή μόνα καλά.
1: Εσφούσου σιγίγκα, νόμις δεμ σώσο. Σουγέλα από 10, όχι από 1, εκεί. Κιάντα, εκεί. Εσυπίου εσυπία.